0: Και χίτο χίτα κάωρα σε μένεπι.
1: Dolce mi ponekad da pustim glas, kad krene pjesma i zasvira bas.